Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Η

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
1: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: hit music.
1: Is there?

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τραγουδήσει μαζί του το Wind of Change, κρατώντας αναμένους αναπτήρες. Μιλάμε για τον τραγουδιστή των Scorpions, Klaus Meine. Γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 25 Μαΐου του 1948. Πολλές δεκαετίες μετά, το 1995, ένας συλλέκτης μουσικής έδωσε τα μαγιοκέφαλά του για να αποκτήσει μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις των Mick Jagger και Keith Richards, που δημοπρατήθηκε από τον Νίκο Κρίστης στο Λονδίνο. Αφήνουμε την Ευρώπη και πάμε Αμερική, όπου το 2003 σαν σήμερα, ο 50 Cent βρέθηκε στην κορυφή των charts με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Πάμε πιο πίσω στο 1988 σαν σήμερα, όπου η Debbie Gibson έφτασε στο νούμερο 1 των charts με το Full Speed. Τότε ήταν η πιο νεαρή καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να γράψει και να τραγουδήσει ένα νούμερο 1 hit αφού ήταν μόλις 17 χρονών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Non-stop επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Are you ready?
3: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η ένδοξη 25 Μαΐου, η ημέρα της Αφρικής, η ημέρα της πετσέτας, η ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, η παγκόσμια ημέρα θηροειδούς και η παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Μας τρέλανε χτες ο Ολυμπιακός που ανέβηκε στο βάθρο της EuroLeague για τέταρτη φορά. Πάτησε τη Real με 92-85 στο ΆΚΑ. Έξαλλοι πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα. Σε μια κλωστή διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, πάμε σε νέα προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας. Ο χρόνος είναι με το μέρος για να κτίσει το 75% της παραγωγικής του ικανότητας σε drones. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές σήμερα. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις εκλογές στην Κύπρο. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Ανάμεσά τους και το νέο κόμμα του YouTuber Φιδία Παναγιώτου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, Υγωγό Μαστροκός.
6: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: πάρει πιο πράγμα.
1: Ήμουν συγκεντρωμένη γιατί είχα τα γούρια μου και αυτά για το βράδυ.
0: Α, είσαι γούρια.
2: Ναι, ναι. Εγώ το ίδιο έκανα, δεν έχω γούρια, αλλά έβλεπα και εγώ Ολυμπιακό.
0: Μα, εσύ.
3: Εγώ είχα πάει σε ένα baby shower.
0: Παναγία μου, Χριστέ μου.
2: Baby shower.
0: Έτσι λέγεται.
3: Τι να κάνω. Και έβλεπα χτες τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Εγώ εντάξει, το Σάββατο είχε κάποιος έκανε για τη γιορτή του, εν πάση περιπτώσει, έξω.
1: Ναι, Κωνσταντίνος.
0: Ναι, είναι ζευγάρι και Κώστας και Ελένη.
1: Α, ναι, μπράβο τους, πώς ναι. Το κατάφεραν, μπράβο.
0: Στο Τζιάκομο.
1: Α, στο Τζιάκομο, ναι. Πολύ ωραίο, ωραίο το Τζιάκομο.
0: Ναι, μετά τι άλλο, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Χθες Κυριακή,
1: ναι.
0: Υπήρχαν πολλά πάρτι ενώ από αυτά τα... τα παιδικά,
1: ας πούμε. Τα
0: όχι! Άδεια σε όλο το σπίτι.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Και έμεινα από τις 10 το πρωί. Μέχρι τις 8-9 το βράδυ μόνος μου. Ολοκλήρωσα για 7η σειρά το στέμα The Crown.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Είδα Τσέρτσιλ στον πόλεμο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά έφτιαξα το σετ. Ποιο σετ, να σου το πω αμέσως. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν το ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για 5η συνεχόμενη χρονιά. Με ένα...
4: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.

0: Season. Ωραία. Αυτό το οποίο δεν είπα, δεν μίλησα, για τον αγώνα χθες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τον είδα.
1: Αλήθεια,
0: φοβόμουν.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, αν ήταν τελικός στο ποδόσφαιρο και τους Ολυμπιακούς, θα το βλέπα τα πάντα. Αλλά στο μπάσκετ.
2: Πότε άκουγες τους άλλους, για να το κάνεις και τώρα. Οι επιτυχίες παίζουν εδώ, στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Μάλιστα, Πάτρι, τα Δευτέρα να έχει πάρει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά το Πανευρωπαϊκό και να λέμε κακά όνειρα. Όχι, δεν είναι για μας, είναι για τους άλλους. Λοιπόν, έχουν έρθει κατά τη μηνύματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μιχάλη, ζήτω Ολυμπιακός. Πάμε για ευρωπαϊκή εκπομπάρα, λέει ο Ιωάννης. Κόκκινες καλημέρες σε όλους, με μια ώρα ύπνο όλοι στη δουλειά. Ανεβάστε ένταση, λέει, γιατί αργεί το σχόλασμα, λέει ο Δημήτρης. Και εμείς το ίδιο πάθαμε. Σου λέω, κοιμήθηκα 2 ώρες, έχω κοιμηθεί 3 ώρες, τίποτα. Anyway, το θέμα είναι αν έχετε ξυπνήσει.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Για ελάτε να τσακαριστούμε, παρακαλώ. 2-10-61-46-9-9-7. Τρεις ερωτήσεις είναι. Σήμερα έχει κανένα 2 τρίπλες μέσα εδώ. Anyway, αν απαντήσεις σωστά και στις 3, τότε θα έχετε και ένα γεύμα για 2 άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Θα πας όπου θέλεις. Είτε στην Κυψιά, είτε στο Γαλάδι, είτε στη Βάρκηζα, μια χαρά. Να ξέρω ότι τα ψάρια στα Ψαράκια. www.idj.gr

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Μιχάλη λέει να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα που τη φανεί γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιή και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή! Λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή
3: μέρα. Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, Charlie. Thank you, Charlie.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες.
5: Ο αγαπημένος σου DJ. Στο ραδιόφωνο σου παντού.

0: Stamoris.gr. 89,6 Radio DJ. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Πολύ ωραία. Τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, για να συνημερώσουμε για τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Στέλιος Foundation, με εμπνευστή τον Σε Στέλιο Χατζιωάννου. Έχουν επιστρέψει αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και με ένα κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να μπεις και να συμμετέχεις, ok? Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθρο 300.000 ευρώ. steliosfoundation.gr. Τι έχουμε? Τηλεφωνήματα.

0: Κωνσταντίνα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη. Παίζουν μόνο εδώ. 89,6. Ιωάννινα DJ.

0: Πώς είσαι, τι θα είσαι?
1: Ναι, ναι.
0: Θα ξεκινά. Μάστε.
2: Μπράβο.
0: Και πού εδώ Σαρονικός και τέτοια Αιγαίο, τι?
1: Παντού.
2: Παντού.
0: Τι εννοείς παντού? Δεν μπορεί να πηγαίνει, δεν υπάρχει καράβι να πηγαίνει γύρω-γύρω.
1: Πηγαίνει και στεριά.
0: Τι κάνει?
2: Πηγαίνει
1: και στη στεριά.
2: Πηγαίνει και στη
3: στεριά.
2: Μας έχει μπερδέψει λίγο.
0: Δεν κατάλαβα. Σε σκάφος θα είσαι, σε καράβι ή σε αεροπλάνο?
1: Σε σκάφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα. Λέει να της πείτε, λέει, να ξεκινήσει πια και καλή δουλειά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν κατάλαβα.
2: Όχι, ούτε.

0: Πολύ ωραία. Να συνημερώσουμε ότι στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Γίνεται χαμούλης με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς τα καταφέρνουν και τα βρίσκεις πάντα φρέσκα. Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και με 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι.
1: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
3: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
4: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
3: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
4: Τι εννοείς?
3: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
4: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
5: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
6: Τηλέφωνο 26513 12439.
7: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
8: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
9: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
13: 20 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
14: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
15: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου Και όπα παιδιά, γαλαρά.
0: Ο Δίας σε καλή.
17: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
19: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
18: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
20: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σκληρό παζάρι ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, πάμε σε νέα προθεσμία 60 ημερών για επίτευξη ακεχηρίας. Υποδοχή ηρώων στον Πειραιά για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το 4ο πρωτάθλημα EuroLeague, επικρατώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο μεγάλο τελικό του ΆΚΑ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η Γκόμα Στροκώστα έπειτα από πολιετή μάχη με τον καρκίνο. Παράταση της επιδότησης 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης, αλλά και ένα νέο Fuel Pass ετοιμάζεται να ανακοινώσει προσεχώς η κυβέρνηση. Νέο τραγούδι από τη Lola Young, τίτλος του From Down Here. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
18: Αθήνα, ο καιρός.
20: Λίγες συννεφιές από το μεσημέρι με πιθανότητα βροχής και ως 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
18: DJ. Η ώρα είναι 8.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Michelle Deluge και Sexy Love. Για ελάτε παρακαλώ και φανταστείτε να ετοιμάσετε για το γάμο σας και να κερδίσετε 25.000 ευρώ για το γάμο των ονείρων σας. Πώς σας φαίνεται? Το Viber έχει ανακοινώσει το διαγωνισμό Καλά Στέφανα με το Viber Dating, που μπορείτε να το επισκεφτείτε στο Instagram, Viber Dating, για να σας βοηθήσει να γιορτάσετε την αληθινή σας αγάπη. Αν βρήκατε τον άνθρωπο της ζωής σας μέσα από Viber Dating και είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα, παρακαλώ. Καταγράψτε μαζί, φτιάξτε ένα βίντεο, μοιραστείτε το ταξίδι σας από το πρώτο chat μέχρι το γάμο και στείλτε το στο Instagram του Viber Dating. Δηλώστε συμμετοχή σήμερα. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές έως και στις 21 Ιουνίου. Οι νικητές θα ανακοινωθούν έως τις 2 Ιουλίου του 2026. Για να μην τη λέει Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα
0: από εσά.
1: 20 λεπτές καθυστερήσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλής έως τον κόβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι περίπου της τάξης των 5-10 λεπτών από τον κόβο Πλακεντίας έως τον κόβο Κηφισίας, όπως και στους εξόδους για Λαμία και τις δύο κατευθύνσεις.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλο.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισιού από την Αττική Οδό έως τα Κτέλ και από τη Λαχαναγορά του Ρέντι έως την Παραλιακή λόγω τροχαίου. Κίνηση έχει η άνοδος του Κηφισιού από τα Κτέλ έως την Νέα Χαλκιδόνα, η λεωφόρος Αθηνών και Ισχυστού, επίσης η Κατεχάκη προς το Βύρνα και τέλος κίνηση έχει η άνοδος της Σαρδιτού και της Βασιλείας Κωνσταντίνου. Mm-hmm. Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931-952-952.
3: Καλημέρα Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεις 9 ετών, λέει.
5: Ναι.
0: Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια λέει λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούει και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου?
5: Εσύ.
0: Εγώ. Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσω?

0: 89,6. Ιωάννη να δείτε.
1: Anyway, λοιπόν, είναι 8 και 9. Καλή είναι η ώρα να ρωτήσουμε τα κορίτσια. Ή μάλλον να βάλω άλλο. Κορίτσια, κέρδισε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ και εσείς δεν είστε Ολυμπιακός. Πώς αισθάνεστε, είστε μέσα στα νεύρα, ζηλεύετε, βρίζετε, μελαγχολήσατε, είπατε μπράβο. Θέλω να το μάθω. Ειλικρινά δεν υπάρχει πρόβλημα. Στείλτε μου τις απαντήσεις σας τηλεφωνικά αν θέλετε. Μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε 210-6146-997. Ή αν θέλετε μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber με την απάντηση
2: 6931-952-952.
1: Πολύ ωραία. Και αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και φωνητική απάντηση μέσα από το Viber
2: 6931-952-952.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, το ξαναλέω, κέρδισε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν είσαι υποχρεωμένη να είσαι
2: Ολυμπιακός.
1: Δεν είστε Ολυμπιακός, κορίτσι. Πώς αισθάνεστε, χαλαστήκατε, είστε με στα νεύρα, βρίσατε, ζηλεύετε, μελαγχολήσετε ή είπατε μπράβο ρε παιδί μου? Άλλη μια το Viber παρακαλώ,
2: 6931-952-952.
1: Και βεβαίως υπάρχει και σήμερα δώρο. Μεταξύ των κοριτσιών που θα στείλουν απάντηση, κάποια από εσάς θα κερδίσει ένα σετ 2 τεμαχίων από την εταιρεία Body Action. Να ξέρετε, την επόμενη εβδομάδα 3 με 6 Ιουνίου θα τρέξει και ένα τετραήμερο Summer Bazaar στα κεντρικά στον Άγιο Δημήτριο. Παντελόνια, βερμούδες, τισέτς, παιδικά κομμάτια, γυναικεία, ανδρικά, όλα από 5 έως 20 ευρώ. Okay. 3 με 6 Ιουνίου, αρμοδίου 3 στον Άγιο Δημήτριο, που καθημερινές θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ενώ το Σάββατο 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Okay. Μπορείτε να μπείτε στο bodyaction.gr για να ενημερωθείτε γι' αυτό. Ένα σετ 2 τεμαχίων Body Action και ρωτάω. Ολυμπιακός πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Ωραία, δεν είσαι Ολυμπιακός, αγάπη μου, τι να κάνω, δεν τρέχει τίποτα. Πώς αισθάνεστε, με στα νεύρα, ζηλεύεις, έβρισες, μελαγχόλησες, είπες μπράβο. Περιμένω. Και σου βάζω και ένα τραγούδι σαν ιδέα δηλαδή. Μήπως να φορέσεις κόκκινα. The Woman in Red. Στην Wonder.

0: Τιμή Γόντα, Woman in Red. 8 και 15, καλημέρα σας. Μόλις ρώτησα τα κορίτσια. Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα μπάσκετ της Ευρώπης. Και κορίτσια, αν δεν είστε Ολυμπιακές, πώς αισθανθήκατε, τι είπατε, τι ζηλέψατε, βρίσατε, τι κάνατε. Και έχουν έρθει πολύ ωραίες απαντήσεις. Για να δω. Καλημέρα, λέει, so what, 7 έχουμε, χαλαρά, λέει η Μαρία. Παναθηναϊκιά.
1: Okay.
0: Δεν παίζει αυτή η ερώτηση, γιατί προφανώς και είμαι Ολυμπιακός, λέει η Δήμητρα. Αντιθέτως, μπράβο στην ομάδα, λέει η Βαλεντίνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ είπα μπράβο σας, είστε οι καλύτεροι μετά την ΑΕΚ, λέει η Χριστίνα. Μετά την ΑΕΚ, στο μπάσκετ.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Έχει πάρει τίποτα η ΑΕΚ?
1: Όχι τόσο μεγάλο.
0: Δεν παίζει άλλη ομάδα, λέμε, λέει η Βιβί. Αν και είμαι ΑΕΚ, χάρηκα πολύ που το πήρε η ελληνική ομάδα. Πήγα, το είδα και από κοντά, λέει, έβαλα και κόκκινα, λέει η Κόνη.
1: Μπράβο!
0: Okay. Καλημέρα, είμαι η Ρούλα, τι να πω. Συγχαρητήρια από ΑΕΚ Τζου. Καλημέρα, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά όταν παίζει η ελληνική ομάδα είμαι με αυτήν. Και ας είναι αιώνιος αντίπαλος μας, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ας δείξουμε ανθρωπιά και ας πούμε ένα μπράβο. Τα νεύρα και η ζήλια δεν βγάζουν πουθενά, λέει η Ζανέτα. Καλημέρα. Νομίζω μόνο η περηφάνεια για την Ελλάδα πρέπει να αισθανόμαστε, λέει η Χριστίνα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Παραλίγο βέβαια γλιτώσαμε την καρδιακή προσβολή, λέει η Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους. Δεν είμαι Ολυμπιακός, όμως χάρηκα για την ελληνική ομάδα. Μπράβο στον Ολυμπιακό, λέει η Δήμητρα. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Τι εννοείς αν δεν είστε Ολυμπιακός? Περιμένουμε τις απαντήσεις, κορίτσια, στο Viber
1: 69 31 9 52 9.

0: Τι ωραία και καλές απαντήσεις από τα κορίτσια. Καλημέρα, λέει, στην καλύτερη παρέα. Όντας ΑΕΚ, δεν είναι το όντας αγάπη. Ούσα. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, ξέροντας ότι στο μπάσκετ το ευρωπαϊκό είναι όνειρο απατηλό, πανηγύρισα την νίκη του Ολυμπιακού πιο έντονα και από, το, και από ότι όταν έμαθα ότι θα βγει η νέα σεζόν Έμιλιν Πάρις, λέει η Ρούλα. Καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα. Δεν με απασχόλησε καθόλου γιατί είμαι Παναθηναϊκός, Μιχάλη μου, και έχουμε πολλά εμείς από αυτά. Αφήνουμε τη χαρά και σε κανέναν άλλο, η Χρύσα. Συνομπαρή, Χρύσα. Καλημέρα, παιδιά, και καλή εβδομάδα. Για να πω την αλήθεια, λέει, εντάξει, χάρηκα που το πήρε μια ελληνική ομάδα, αλλά δεν τρελάθηκα κιόλας. Γενικώς δεν ασχολούμαι, λέει η Σοφία. Καλημέρα, Μιχάλη. Χάρηκα γιατί κέρδισε ελληνική ομάδα, αλλά δεν χάρηκα γιατί χάρηκε ο ιδιαίτερα ο πρώην μου, λέει η Αλεξάνδρα.
1: Α, μάλιστα, ο πρώην.
0: Μιχάλη, καλημέρα. Το αξίζατε φέτος, δεν ήμασταν ομάδα εμείς. Εγώ Παναθηναϊκός, ο άντρας μου Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, πόλεμος στο σπίτι, λέει η Μαρία. Και να μην είναι τα κορίτσια Ολυμπιακός, μετά το χθεσινό βράδυ έγιναν, λέει η Διονυσία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, φανατική Παναθηναϊκός, αλλά πανηγύρισα. Μπράβο τους, λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Μιχάλη, ο άνδρας μου είναι κάφρος Ολυμπιακός. Και έκανε και τον 9χρονο γιο μας. Τι να τον έκανε, ρε αγάπη.
1: Ναι.
0: Μου σπάνε τα νεύρα κάθε φορά που παίζει η ομάδα τους. Χθες ήταν το κάτι άλλο. Σκατά, λέει Λίλα. Λίλα! Αν και Παναθηναϊκός, Μιχάλη, είναι ο άντρας μου Ολυμπιακός και πραγματικά χάρηκε πολύ, χάρηκα πολύ, λέει. Χαρά. Καλημέρα. Α, εκεί είμαι, αλλά χάρηκα που το πήρε ελληνική ομάδα, λέει η Μαρία. Τι να σου πω, ρε Μιχάλη, χαίστηκα, δεν με νοιάζει. Καλημέρα.

0: Sports Car, τι ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Καταρχήν, έχουμε κάποια φωνητική.
1: Ναι, ναι, εδώ είναι η Μαρία.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη μου. Μόνο χαρά και περηφάνεια για αυτή την υπέροχη ομάδα. Ανταμείφθηκαν οι κόποι τους. Εννοείται ότι χαίρομαι εγώ και όλη η οικογένειά μου. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πάμε γερά.
0: Αυτή είναι Ολυμπιακιά.
3: Ναι, καλά. Και
0: εγώ ρώτησα κορίτσια που δεν είναι Ολυμπιακές.
3: Δεν πειράζει τώρα, ήθελα να το πει.
0: Anyway, καλημέρα, λέει, είμαι Παναθηναϊκός και χάρησα γιατί, και χάρηκα γιατί πάντα χαιρόμαστε για τις ελληνικές επιτυχίες, λέει η Σοφία. Καλημέρα, Μιχάλη. Εγώ είπα μπράβο, αλλά χάρηκα πολύ για σένα που είσαι Ολυμπιακός, μου λέει η Αναστασία. Οκ. Άλλη φωνητική.
1: Η Βασιλική.
4: Καλημέρα, παιδες. Έφτασα στο σημείο να πω ότι έπρεπε να είναι τελικό με τον Παναθηναϊκό, έτσι για να τη σπάσω στο γιο μου που είναι Ολυμπιακός.
0: Το παιδί σου, Μωσή.
5: Έλατε.
0: Έχουν πλάκα. Άλλο.
1: Η Φωτεινή.
6: Καλημέρα. Είχε πάρει και το μικρό και είχαν πάει Πειραιά και του είπα όταν γυρίσετε να μην με ξυπνήσει κανένας.
0: Σιγά. Οκ. Καλημέρα, λέει, δεν είμαι, αλλά το πανηγύρισα σαν να είμαι άλλωστε. I love Φουρνιέ, λέει η Ελένη.
3: Me too.
0: Ναι. Καλημέρα, το me too μην το χρησιμοποιείτε. Το χρησιμοποιήσατε για άλλους λόγους, το me too. Όχι και εγώ αγαπάω το Φουρνιέ, me too. Καλημέρα, αν και Παναθηναϊκός χάρηκα, γιατί στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες, λέει η Τζορτζίνα. Καλημέρα, συγχαρητήρια στην ελληνική ομάδα, είμαστε υπεράνω. Η Παοκάρα, λέει η Χριστίνα. Οκ. Okay. Καλημέρα, Μιχάλη, τι να πω. Δεν με νοιάζει καν. Εμείς το τέταρτο το ράβαμε το 2007. Οπότε, αν και στο σπίτι μας δεν πειράζει, το πήρε η ελληνική ομάδα. Οπότε, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, λέει η Χριστίνα.
3: Εντάξει.
0: Η Ραφαέλα λέει καλημέρα. Θρήνος, κλάμα, οδυρμός. Γιατί ρε Ραφαέλα, η Ρεάλ έχασε. Μπερδεύεστε. Κερδίσαμε το ευρωπαϊκό και είμαστε Ολυμπιακοί. Εμείς να μην πούμε πώς νιώθουμε, μου λέει η Αντιγόνη. Εντάξει, να πούμε, αλλά ο σκοπός ήταν ένα κορίτσι που ζοριστήκανε.
1: Πείτε.
0: Καλημέρα. Ωραίο το τέταρτο, αλλά η θέα από τα 7 αστέρια παραμένει καλύτερη, λέει η Μαρίζα. Έχω στείλει ήδη το στο Γιαννακόπουλο για απολύμανση του ΟΑΚΑ, λέει η Μαρία. Θα πάει τα απολυμάνει η Μαρία. Ωραία. Πού είναι η νικήτρια, η οποία είναι η Όλγα. Όλγα.
7: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
7: Καλά είμαι. Πολύ χαρούμενη. Γιατί χάρηκαν τα παιδιά μου.
0: Φυσικά λέει και χάρηκα γιατί και τα δυο μου παιδιά είναι πριν λίγο, λέει, γύρισαν στο σπίτι. Ο ένας γράφει σε λίγο εξετάσεις στο Λύκειο και ο άλλος πάει για δουλειά. Χαμούλης γίνεται. Ωραία, Όλγα μου.
7: Ακριβώς.
0: Και εσύ κέρδισες ένα σετ.
7: Το ζήτανε.
0: Και εσύ κέρδισες ένα σετ δύο τεμαχίων από την Πορεία Action, οκ.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα αγαπώ, παιδιά. Θα τα αγαπώ.
0: Και της Mayfield.

0: Curtis Mayfield, Move On Up. Και καλά λέει και προχωράμε. Για να λάβετε μέρος αν θέλετε στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψετε μόνο το μικρό σας όνομα και τίποτα άλλο. Μετά τις 9 κάποιος από εσάς κερδίζει, όπως σημαίνει κάθε μέρα, 100 ευρώ μετρητά. Είναι 8:31.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Κεφίρ φυσική γεύση και το Κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για Κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο Κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
4: Ανθεκτικότητας. Radio DJ.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Ραγκλή 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
6: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
7: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
8: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
12: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης? Για σχολικά?
13: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
12: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
13: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
14: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
13: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
14: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

0: Πέντε βαφίλια, καλημέρα σας. Όπως ξέρουμε όλοι, η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίης Eva Bell από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed προσφέρει στοχευμένη δράση στην αποκατάσταση της επιδερμίδας από τα σημάδια γύρανσης. Τα προϊόντα Eva Bell έχουν κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά, επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρετίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Η σειρά Eva Bell διαθέτει κρέμα νυχτός, κρέμα ματιών, σέρουμ φρυδιών, αλλά και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης όπως αμπούλες, λάμψεις και μάσκες υδρογέλης για πρόσωπο, μάτια και χείλη. Αναζητήστε τη σειρά σε φαρμακεία και επιλεγμένα καταστήματα λιανικής. 9 παρά 20. Τι?
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εγώ έχω να σου πω κάτι σημαντικό.
1: Για
0: λέγε. Μα σημαντικό.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, οι νόμοι της ανδρικής φύσης που πρέπει να ακολουθεί κάθε άντρας.
0: Τους ξέρουμε τους νόμους.
1: Για πες.
0: Εντάξει, εσύ να μας πεις.
1: Ναι, λοιπόν, καταρχήν ξεκινάω. Είναι ο νόμος της ακεραιότητας. Τι εννοώ? Ότι τηρεί το λόγο του. Αν πει ότι θα παντρευτεί, θα παντρευτεί. Δεν θα γυρίσει αυτό.
0: Ναι, αν είσαι και εσύ, εντάξει.
1: Εντάξει, θα με πω.
0: Δεν θα παντρευτώ μόνος μου.
1: Ναι. Λοιπόν, ο νόμος λέει της αδερφοσύνης.
0: Τι?
1: Δηλαδή ότι...
0: Έχουμε και από αυτές, τι θέλει.
1: Έχει στενό δεσμό με το φίλο σου, επειδή. Και ότι όταν τον αποκαλείς τον άλλον μαύ, σημαίνει βαθύ δέσιμο, λέει εδώ. Ναι, ναι. Ο νόμος της σιωπής.
0: Ναι, αυτό ναι. Δεν μιλάμε, εντάξει, περισσότεροι. Το 80% δεν λέμε τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρόλο που τα ξέρουμε όλα.
1: Ναι. Ο νόμος της δύναμης.
0: Δηλαδή.
1: Θα κουβαλήσεις σακούλες, θα κάνεις δουλειές και δεν θα παραπονεθείς. Με το ένα χέρι, λέει, τη σηκώνει. Λες πόνο και νερά, εξάδα.
0: Ναι, αμέ. Όχι, παραπάνω.
1: Παραπάνω,
0: ναι,
1: 12. 2,
0: 6. Ναι, και μέχρι να ανέβω και να πάω μέσα και τα λοιπά, 1, 2, 3, πάνω κάτω το χέρι.
1: Ορίστε, ο νόμος της δύναμης. Είναι ντούκι, να το.
0: Ντούκι δεν είμαι, αλλά
1: ναι.
2: Θα γίνει.
0: Μπορώ.
1: Ο νόμος λέει της ευθύνης. Ποιος είναι, Μιχάλη?
0: Ολυμπιακός. Όχι. Για ξαναπες μου.
1: Ο νόμος λέει της ευθύνης. Εσύ λέει σε αυτός που θα πάει να ακουστεί, λέει, περίεργος τόρυφος, λέει, το βράδυ, να δεις να ελέγξεις.
2: Σιγά καλέ, φοβάται. Πού να πάει?
1: Δεν πας.
0: Θα
2: σηκωθείς.
0: Είναι 50 δευτερόλεπτα.
2: Α, 50.
0: Να βρω που το έχω το...
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Να το πάρω και να κατέβω.
2: Έτσι, έτσι.
1: Ο νόμος της πίστης. Είσαι πιστός, Μιχάλη, πρέπει να είσαι πιστός.
0: Εντάξει, πάμε, ναι, ναι, πάμε πιο κάτω. Τώρα διασυνδέσουμε.
1: Το προσπερνάω. Ο νόμος της τιμής. Δεν κοιτάμε, λέει, και δεν φλερτάρουμε ποτέ κοπέλα κολλητού.
0: Είναι δυνατόν, ποτέ.
1: Δεν ξέρω τι κάνετε οι άντρες μεταξύ σας.
0: Ναι, εγώ δεν νομίζω. Δεν πρέπει, εμπασπίδι.
1: Δεν πρέπει.
2: Όχι, δεν κάνετε.
1: Δεν κάνετε. Και ο τελευταίο, Μιχάλη, ο υπέρτατος, λέει, νόμος, λέει, της εγκράτειας.
0: Δηλαδή.
1: Ποτέ δεν αγγίζεις, λέει, μπριζόλα και γυναίκα, αν δεν την σιγοψίσεις. Έχει άδικο.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφόρου.

0: I'm going, I'm feeling alright. 8 και 45 και σας έχω και μια πρώτη προβολή. Έτσι, να πάω πρεμιέρα. 95,2 αυτής της DJ Kiss Pencho's Film. Σας προσκαλούμε στην avant-premiere της ταινίας Backrooms. Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αν αντέξεις να το ζήσεις, Backrooms, η νέα πολυανομενόμενη horror ταινία. Μπορείτε να το δείτε πρώτη σε avant-premiere από τον Athens DJ αύριο Τρίτη 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Villa Cinema στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Θέλετε? Στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. Ε? Και θα μου το στείλετε. Άλλη μια το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Πέντε από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις. Βεβαίως οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η ταινία κυκλοφορεί στις 28 Μαΐου από την Spencer's Film. Και μιλάμε για την ταινία Backrooms. Okay. Άλλη μια το Viber.
1: 6931-952-952.

0: Golden, 849. Παιδιά, να, αυτή είναι οι εργοδότες.
1: Τι έγινε?
0: Η εργοδότρια της εταιρείας ψυχαγωγίας ενηλίκων.
2: Ναι.
0: Είναι η γνωστή Erica Films.
1: Ναι.
0: Προσφέρει στους υπαλλήλους της μισά ώρα διαλύματα καθημερινά σε μια προσπάθεια να ομαλοποιήσει την αυτοικανοποίηση. Θέλεις, σου δίνω ένα μισά ώρα. Για αυτόν τον σκόπο, μάλιστα, υπάρχει και ιδιωτικό δωμάτιο αυνανισμού στην εταιρεία της στη Βαρκελόνη.
1: Μπράβο.
0: Η Erica είπε ότι η ιδέα αυτή οφείλεται στο ότι εκτιμάει τους υπαλλήλους της και ότι όταν αισθάνονται καλά, όταν δουλεύουν καλά, είναι όλα καλά.
1: Μπράβο στην κυρία.
0: Θέλουν να πάνε να κάνουν αυνανισμό, πάνε. Και του βλέπουν στα διαλύματα, γεμίζει ο διάδρομος, ουρές από μαλάκες. Περιμένει. Είναι όπως οι ουρές που γίνονται στα καινούρια χαμπουργεράδικα και τα παγωτά.
2: Ναι.
0: Και αυτοί μαλάκες είναι.

0: Δύο Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant-premier της ταινίας Backrooms. Hello?
1: Anyone there?
0: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολυαναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφεραν και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα.
6: 89,6 Radio DJ.
7: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sinsay, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
8: Σε ηρεμήσε. Τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
9: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
12: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Φρόντζου, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
13: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
17: Έφτασε ξανά.
16: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
17: Γκολ στη Βουδαπέστη.
16: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
17: Σκορ στη Λειψία.
16: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
17: Επί δύο.
18: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
20: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα.

0: Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Μίκος Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αναπτερώνονται οι ελπίδες για συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Πτώση 6% στις τιμές του πετρελαίου. Εκπληκτοί Αμερικανοί εκτιμούν πως το Ιράν έχει ήδη ανακτήσει το 75% της παραγωγικής του ικανότητας σε drones. Κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα στα χρώματα της Μπαρτσελόνα, εμφανίστηκε σε νέο βίντεο Αλέξης Τσίπρας, ανακοινώνοντας την παρουσίαση του νέου του κόμματος. Όπως είπε, πάμε για πρωτάθλημα. Συγκίνηση για την γογό Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από πολιετή μάχη με τον καρκίνο. Ξεκίνησε τη μεγάλη του περιοδία ο Bad Bunny. Ο πορτορικανός superstar έδωσε την πρώτη του μεγάλη περιοδία την συναυλία την Παρασκευή στη Βαρκελόνη. Θα δώσει συνολικά 29 συναυλίες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα βροχής και ως 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Radio Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Να υπενθυμίσουμε ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Το nation.stoichima.gr ανοίγει εκεί κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Το Στοίχημα Nation σε περιμένει, θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος Στοίχημα. Στοίχημα είναι η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoichima.gr. Με λίγα λόγια, 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Είναι 9 και 4 λεπτά, είναι Δευτέρα. Έχουμε φέρει και ένα πρωτάθλημα παραπάνω,
1: Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Για να μην τη λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
2: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
2: Καθυστερήσεις υπάρχουν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Είναι περίπου τη τάξη των 20-25 λεπτών. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλισσέως στον κόμβο Κηφισίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού από την Αγία Παρασκευή έως τον κόμβο Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλο.
3: Κίνηση έχει παραλιακή από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα και από το Νέο Φάληρο έως το Φλίσβο. Επίσης κίνηση έχει κάθοδος στη Στιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι, η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό, αλλά και η άνοδος της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα. Και τέλος η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και η κατηφόρα προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
0: Μάλιστα.
3: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, 9 και 5 λεπτά. Ναι. Χρηματιστήριο με τον Μάνο Χατζηδάκη. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα από τα Αθλητή Ευρώπης.
0: Και σε σένα καλημέρα από τα Αθλητή.
4: Εντάξει, μην περιμένετε να σας πω τι θα γίνει με τα χρηματιστήρια. Να σας πω ότι τελειώνει ο πόλεμος και τα πράγματα είναι πολύ καλά γιατί το πετρέλαιο πέφτει 5%. Το Τόκιο είναι στο συν 3, τα υπόλοιπα όλα δεν έχουν σημασία. Σημασία είναι το τέταρτο αστέρι.
0: Μισό, το λέει ο Τραμπ, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, θα δούμε δύο μέρες.
4: Σε 60 μέρες θα το ξαναδούμε, νομίζω ότι...
0: Μα είναι δυνατόν. Και να θεωρούμε ότι τελείωσε ο πόλεμος.
4: Τελειώνει, είναι, είμαστε στα τελειώματα.
0: Okay.
4: Πάμε για τον buzzer beater. Λοιπόν, δεν υπάρχει φωνή, δεν έχω να πω κάτι. Ήμουνα 3 ώρες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στο γήπεδο, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Μάστε. Εντάξει.
4: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Πάμε για το πέμπτο.
0: Ναι. Εδώ που τα λέμε προλαβαίνουμε να πάρουμε για ένα πέμπτο. Ποιος θα φτιάξει τριγύρω. Και οι ίδιοι να μείνουμε θα το πάρουμε το πέμπτο. Άντε, γεια.
4: Καλημέρα.

0: Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Να υπενθυμίσω ότι το Σάββατο μας έρχεται το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με όπως πάντα ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησείο. Το Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου, Dance Masters στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, στα DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set Νίκος Ζώης. Στις 6 το απόγευμα η έναρξη, θα ξεκινήσει ο Νίκος Ζώης, 8.30 θα βρίσκομαι εγώ εκεί. Βεβαίως δεν υπάρχει είσοδος, είναι τα πάντα ελεύθερα. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο αυτό. Για να μου να δω τον καιρό πώς θα είναι, τι έχω ρυθμίσει, Αθήνα καιρός. Ναι, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο.
1: Πώς θα είναι.
0: Σαρεντέι. Ου, καλέ, 29 βαθμούς.
1: Τίποτα καλέ. Με μαλλιό θα έρθουμε.
0: Ναι, και εγώ με αυτό.
2: Εγώ
0: το όπλες. Στις 7, στις 8. Κάτσε, μισό, Σάτερντέι. Οκ, λοιπόν, κάτσε να δω. Α,
1: 29.
0: Καλό, είναι δυνατόν.
1: Τι έγινε.
0: Θα έχει πράγμα. Ναι. Θα έχει 24 βαθμούς το βράδυ.
1: Καλά, μια χαρά θα είναι.
0: Σας περιμένουμε το Σάββατο. Yeah. Έτσι, στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, The Dance Masters Party, ελεύθερη είσοδος. Στην
1: πλατεία Σωμάτων.
0: Στην πλατεία Σωμάτων στο Θησείο, το Σάββατο.

0: What is love? Τι είναι η αγάπη? Όλοι ξέρουμε την αγάπη, αλλά ναι, και η παρανομία επίσης ξέρουμε. Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα?
1: Δεν πρέπει.
0: Δεν ξέρω εγώ. Έχει βάλει το χαρτί με τον αριθμό του κινητού του στο παρμπρίζ.
1: Ναι.
0: Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με ένα αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι.
1: Ναι.
0: Η βλάβη έχει το αυτοκίνητο, κάτι. Δεν θα πειράξουν. Ναι, ναι. Εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί περνάει κι άλλο κόσμο από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι. Ή ξέρω εγώ, ήταν επίγον, κύριε Χρωματικά μου, δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε πιάσει, είχε διάρρεια ο ίδιο. Τι να κάνω, χεστό απάνω μου, δεν πήγα δίπλα κτλ. Ή ξέρω εγώ, δεν είδα την πινακίδα.
1: Όχι,
0: δεν κατάλαβα. Λένε ότι ήταν καλυμμένη η πινακίδα. Ή ξέρω εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στι πινακίδε, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ή ξέρω εγώ, σταματέν, εντάξει, ένα ποτηράκι πια.
1: Ένα
0: ποτηράκι είναι μεγάλο. Α, με σε παγκάλω. Ήμουν κουρασμένο και δεν το πρόσεξα. Σωματικά μου, ξέρω εγώ, δεν το πρόσεξα. Του τι να κάνω, είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκη, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κατεβάσει τέτοια. Το γέρο.

0: κορίτσια.
1: Τι έγινε.
0: Εντάξει, να πω κι εγώ κάτι για τα κορίτσια.
1: Για πες.
0: Κορίτσια, πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για το πρώτο βράδυ που θα περάσεις στο σπίτι του. Να έχεις μαζί σου ό,τι χρειάζεσαι το βράδυ πριν πες για ύπνο, έτσι εννοείται. Δεν εννοούμε φυσικά να έχεις καμιά βαλιτσάρα μεγάλη κλπ. Αλλά πράγματα απαραίτητα, όπως ένα παράδειγμα, το υγρό για τα ματάκια, για τους φακούς επαφής. Ξαφνικά και δεν βρίσκεις και δεν βλέπεις τι κάνεις. Να επιλέξεις άνετες μπιζάμες. Μην άσε τα σεξι λίγη.
2: Όχι, όχι.
0: Πάρε μια πάρε πιτζαμούλα.
3: Πιτζαμούλα.
0: Ή εν πάση περιπτώσει πάρε ένα τισερτ φαρδί, επειδή είναι αρκετά σεξι.
3: Αυτό.

0: Ελπίζω να έχει κοντά νύχια.
1: Ωραία,
0: το κάνει αυτό. Ρώτα τον από ποια μεριά προτιμάει να κοιμηθεί. Δεν ξέρω. Από εκεί που κοιμάται ο άνθρωπος.
1: Σωστά.
0: Αν δεν σε βολεύει εσένα, εντάξει, θα την περάσει τη νύχτα από πάνω του.

0: 9.22, Begging, ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Και κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα και ό,τι κάτσει. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε τη Σοφία. Σοφία.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πού είσαι?
1: Στον δρόμο για πια.
0: Ωραία, μην κινείσαι πολύ γιατί κάνεις διακοπούλες. Εντάξει. Okay. Και είναι νωρίς διακοπές. Διακοπές θα κάνεις τον Αύγουστο. Εντάξει. Ωραία, μην κουνιέσαι. Πού είναι ο Βάιος?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βάιε. Τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, τι δουλειά κάνεις?
2: Εγώ λογιστής.
0: Ναι, μην με παρεξηγείς. Το από παλιά το όνομα Βάιος, χωρίς να μου έχει προκύψει κάτι, το θεωρούσα, ρε παιδί μου, α, αυτός είναι ψηλό απάτη. Βάιε, έχω δίκιο?
2: Δεν νομίζω.
0: Εντάξει, εντάξει. Οκ. Βάιε, από εδώ η Σοφία. Σοφία, ο Βάιος, πρόσεξε. Είναι και λογιστής, μη στα πάρει. Λοιπόν, καλή επιτυχία και πάμε. Σοφία, ποιο φρούτο είναι πράσινο απ' έξω και κόκκινο από μέσα?
1: Το καρπούζι.
0: Σωστά. Βάιε, τι είναι ο φύκος?
2: Λουλούδι, φυτό.
0: Φυτό, σωστά. Οκ. Σοφία, τι είναι η χλένη? Το στρώμα, το χοντρό παλτό, το πουκάμισο?
1: Το πουκάμισο.
0: Όχι καλέ, το παλτό. Φοράγανε στρατιώτες, η χλένη. Δεν πειράζει. Βάιε, ποιο είναι το παγκόσμιο σύμβολο της ιατρικής? Ερυθρό σταυρός, το στιθοσκόπιο ή ράβδος του ασκληπιού?
2: Η ράβδος του ασκληπιού.
0: Σωστά.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Είσαι μπροστά σε κομπιούτερ, έτσι, Βάιε. Τι πες?
4: Γελάει.
0: Ναι.
2: Δεν ακούω,
0: δεν
2: άκουσα καλά.
3: Δεν ακούει καλά όταν τα λες αυτά.
0: Είσαι μπροστά σε κομπιούτερ και χτυπάς τις ερωτήσεις και βρίσκεις απαντήσεις.
2: Όχι, όχι, όχι, αλήθεια σου. Στο γραφείο είναι.

0: Ακριβώς. Anyway, Σοφία, με ποια ομάδα έπαιξε ο Ολυμπιακός την Παρασκευή που μας πέρασε στο Final Four?
1: Με τη Φενέρμπαξε.
0: Βεβαίως. Με τη Φενέρμπαξε. Σωστά. Βάιε, ποιο είδος ρυζιού είναι κατάλληλο για τα γεμιστά? Θεωρείται το πιο κατάλληλο. Πού να το ξέρεις?
2: Δεν το ξέρει, παιδιά.
0: Καρολίνα.
3: Καρολίνα.
0: Α, να σου πω.
2: Όχι, το ψάξε.
0: Κλείς τον κομπιούτερ, σε παρακαλώ. Δεν αυτό ή το ξέρεις ή δεν το ξέρεις. Παρακαλώ.
2: Όταν αργεί, αργεί.
0: Πάμε πιο κάτω. Σοφία. Σου είπα, η λέξη βάιος, το όνομα μου κάνει απάτη.
4: Να
0: το, το βλέπετε μπροστά σας. Δικαιώνομαι πλήρως. Δεν μου λέει, Σοφία, τι είναι τα ταμπούρα? Μουσικά όργανα, τα άλογα των πολεμιστών, είναι φρένα αυτοκινήτου?
1: Όργανα, τύμπανα.
0: Όχι, φρένα αυτοκινήτου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Βαϊέ, κάτω τα χέρια και άκου τι θα πω. Τι είναι το τζάνερο, πόλη της Βραζιλίας, φρούτο, νερό στα ιταλικά, τζάνερο? Γρήγορα. Τι είπες?
3: Φρούτο.
2: Παιδιά, δεν γίνεται, ναι, το ψάχνει. Δεν μπορούμε τώρα να πέσουμε.
0: Γιατί μου το άλλαξε? Μισό του, μου είπες νερό στα ιταλικά, γιατί το άλλαξες? Έχεις 2-3 βοηθούς εκεί μέσα.
3: Δεν το πάτησε καλά, λέω.
0: Α,
3: δεν
0: το έχεις, αλλά
2: καλά,
0: δεν το πάτησε.
2: Δεν το πάτησε καλά.
0: Δεν το πάτησε.
4: Το πάτησε διπλανός.
0: Θα δω. Πάμε πιο κάτω. Σοφία, ποιο ρόφημα φτιάχνεται από τα φύλλα του τσαγιού? Σωστά.
2: Καλέ, σιγά το δύσκολο.
0: Βαϊέ, τι επάγγελμα έκανε ο Πιέρ Καρτέν?
2: Δεν γίνεται.
0: Δεν το ξέρει.
2: Δεν το ξέρει. Είναι ισοπαλία, είναι ισοπαλία, περίμενε. Είναι ισοπαλία, 3-3.
0: Αφού έχει κλέψει ο άλλος.
2: Άρα τι κάνουμε, ρε παιδιά?
0: Καλεκέρδισε η κοπέλα.
2: Κέρδισε.
0: 100 ευρώ μετρητά η Σοφία.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
15: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
16: Ο Δίας σε καλεί.
17: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
21: My name's Lindsay, I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something that like that, but he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Δεν το. Πρώτα η πόρτα, μάλλον πρώτα τα ζώδια και μετά η πόρτα.
1: Πολύ.
0: Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Έχετε σήμερα θαυμάσιες προοπτικές για την καριέρα σας, αλλά και για την ανάκαμψη των οικονομικών σας. 10. Ταύρος. Μέρα κατάλληλη για να βάλετε μία τάξη στις υποχρεώσεις σας. 8. Δίδυμοι. Οι πλανήτες σας κάνουν ευάλωτους στις προσωπικές σας σχέσεις, αλλά και νευρικούς. 7. Καρκίνος. Οι γνωριμίες αυτών των ημερών είναι πολλές, ευχάριστες και προκλητικές. 10. Λέων. Παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να συναντάτε αυτό το διάστημα, θα καταφέρετε να κάνετε μια καινούργια αρχή. 8. Παρθένος. Τα οικονομικά σας είναι ο τομέας που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αυτό το διάστημα. 8. Ζυγός. Αποφύγετε δύσκολες καταστάσεις αλλά και ανθρώπους που λειτουργούν υποχθόνια. 7. Σκορπιός. Αν θέλετε να υπάρχει μια αρμονία στο σπιτικό σας, βάλτε τα πράγματα στη θέση τους. 7. Τοξότης. Μέσα στις πολλές σας δραστηριότητες βρείτε χρόνο για διασκέδαση και να είστε με τους δικούς σας ανθρώπους. 8. Εγώκερος. Κάντε συζητήσεις με έξυπνους ανθρώπους και θα σας φέρουν κοντά σε μεγάλα αποτελέσματα. 10. Υδροχός. Αφήστε τα συναισθήματά σας να σας φέρουν πιο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάτε. 9. Και τέλος οι ιχθύες. Σήμερα είστε ιδιαίτερα εξωστρεφείς και με διάθεση να ακούσετε τις ανάγκες των άλλων. 8.
0: Πολύ ωραία. Τέλος.
1: Τέλος για σήμερα, Μιχάλη μου, και αύριο στις 7.
0: Ναι. Κρατάγαμε στιγμιότυπα. Πρέπει να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Έλα, Παύλο, τι γίνεται? Και γιατί δεν σε λένε Παύλο και σε λένε Βλός? Ο Βλός. Πού είσαι, μωρά? Κάνει θόρυβο, πού είσαι? Οκ. Πατέρα, είμαστε, λέει, πολύ περήφανοι για σένα. Είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Σε αγαπάμε πολύ, λέει. Λένε τα
2: δόντα.
0: Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, φίλοι. Πότε είχες τα γενέθλια, χθες?
2: Χθες.
0: Α. Ο πατέρας μου το ζήτησε να στο βάλω αυτό. Λέει εδώ, έχει μήνυμα, λέει, έχει γενέθλια, λέει, είχε γενέθλια, λέει, ο βλάχος μου χθες. Μιχάλη, βάλτε τις κομμότητες μαζί, όμως είχε τα γενέθλια και η μεγάλη μου η κόρη, η Οκάστη, λέει, έγινε 11. Διπλή γιορτή, λέει, θα του πεις ότι τον αγαπώ πολύ, του το λέω, λέει, και θα του το λέω για πολλά χρόνια ακόμα. Είναι ο καλύτερος συνοδοιπόρος που θα μπορούσα να έχω εγώ και τα κορίτσια μας, η Οκάστη και η Ακίνθη.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ και η Άννα το ίδιο.
0: Thank you. Ωραία, παιδιά. Bye bye, καλημέρα.
3: Καλέ, τι συγκινητική εκπομπή.
0: Κορίτσια, κέρδισε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ και εσείς δεν είστε Ολυμπιακός. Πώς αισθάνεστε? Είστε μέσα στα νεύρα? Ζηλεύετε, βρίζετε, μελαγχολήσετε? Είπατε μπράβο? Θέλω να το μάθω. Αν και είμαι ΑΕΚ, χάρηκα πολύ που το πήρε η ελληνική ομάδα. Πήγα, το είδα και από κοντά, λέει, έβαλα και κόκκινα, λέει η Κόνη.
1: Μπράβο!
0: Καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα. Δεν με απασχόλησε καθόλου γιατί είμαι Παναθηναϊκός, Μιχάλη μου, και έχουμε πολλά εμείς από αυτά. Αφήνουμε τη χαρά και σε κανέναν άλλο, η Χρύσα. Συνομπαρή, η Χρύσα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Ο άνδρας μου είναι κάφρος Ολυμπιακός. Και έκανε και τον 9χρονο γιο μου. Τι να τον έκανε, ρε, αγάπη. Μου σπάνε τα νεύρα κάθε φορά που παίζει η ομάδα τους. Χθες ήταν το κάτι άλλο. Σκατά, λέει η Λίλα. Λίλα! Έχω στείλει ήδη το στο Γιαννακόπουλο για απολύμανση του ΆΚΑ, λέει η Μαρία. Απάντα απολυμάνει η Μαρία. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Τι εννοείς αν δεν είσαι Ολυμπιακός?
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εγώ έχω να σου πω κάτι σημαντικό.
1: Για
0: λέγε. Μα σημαντικό.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, οι νόμοι της ανδρικής φύσης που πρέπει να ακολουθεί κάθε άντρας.
0: Τους ξέρουμε τους νόμους.
1: Για πες.
0: Εντάξει, εσύ να μας πεις.
1: Ναι, λοιπόν, καταρχήν ξεκινάω. Ο νόμος της δύναμης.
0: Δηλαδή.
1: Θα κουβαλήσεις σακούλες, θα κάνεις δουλειές και δεν θα παραπονηθείς. Με το ένα χέρι, λέει, τη σηκώνει. Λες, σηκώνει και νερά, εξάδα.
0: Ναι, αμέ. Όχι, παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Ναι, αμέ.
1: 12.
0: Ναι, και μέχρι να ανέβω και να πάω μέσα και τα λοιπά. 1, 2, 3, πάνω κάτω το χέρι.
1: Ορίστε, ο νόμος της δύναμης. Είναι ντούκι, να το.
0: Ντούκι δεν είμαι, αλλά
3: Ναι. Θα γίνει.
0: Μπορώ.
1: Ο νόμος λέει της ευθύνης. Mm. Εσύ λέει σε αυτός που θα πάει να ακουστεί, λέει περίεργος τόρυφος, λέει το βράδυ, να δεις να ελέγξεις.
3: Okay. Σιγά καλέ, φοβάται. Πού να πάει.
1: Δεν πας.
3: Θα σηκωθείς.
0: Είναι 50 δευτερόλεπτα.
3: Α, 50.
0: Να βρω που το έχω το...
3: Ναι.
0: Να το πάρω και να κατέβω.
3: Έτσι, έτσι.
1: Ο νόμος της πίστης. Είσαι πιστός, Μιχάλη, πρέπει να είσαι πιστός.
0: Εντάξει, πάμε, ναι, πάμε πιο κάτω. Τώρα δεν
1: ασχοληθήσουμε. Το προσπερνάω. Και ο τελευταίο, Μιχάλη, ο υπέρτατος λέει νόμος, λέει της εγκράτειας.
0: Δηλαδή.
1: Ποτέ δεν αγγίζεις, λέει, μπριζόλα και γυναίκα, αν δεν την σιγοψήσεις. Έχει άδικο.
0: Παιδιά, αυτή είναι η εργοδότη.
3: Τι έγινε?
0: Η εργοδότρια της εταιρείας ψυχαγωγίας ενηλίκων.
1: Ναι.
0: Είναι η γνωστή Erica Films.
3: Ναι.
0: Προσφέρει στους υπαλλήλους της μισά ώρα διαλύματα καθημερινά σε μια προσπάθεια να ομαλοποιήσει την αυτοικανοποίηση. Θέλεις, σου δίνω ένα μισά ώρα. Για αυτόν τον σκοπό, μάλιστα, υπάρχει και ιδιωτικό δωμάτιο αυνανισμού στην εταιρεία της στη Βαρκελόνη.
3: Μπράβο.
0: Η Erica είπε ότι η ιδέα αυτή οφείλεται στο ότι εκτιμάει τους υπαλλήλους της και ότι όταν αισθάνονται καλά, όταν δουλεύουν καλά, είναι όλα καλά.
3: Μπράβο στην κυρία.
0: Θέλουν να πάνε να κάνουν αυνανισμό, πάνε και του βλέπουν στα διαλύματα, γεμίζει ο διάδρομος, ουρές από μαλάκες. Περιμένει. Είναι όπως οι ουρές που γίνονται στα καινούρια χαμπουργεράδικα και τα παγωτά. Κάτι μαλάκες είναι. Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα? Δεν ξέρω εγώ, έχει βάλει το χαρτί με τον αριθμό του κινητού του στο παρμπρίζ. Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με ένα αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Κάτι, δεν θα πειράξουν. Ναι, εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Έχει πάντα τηλέφωνα γιατί περνάει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι, ξέρω εγώ, ήταν επίγον, κύριε Ξαματικά μου, δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε πιάσει, είχε διάρρεια ο ίδιος, τι να κάνω, χεστώ απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ή ξέρω εγώ, δεν είδα την πινακίδα. Δεν κατάλαβα, ξέρετε, λένε ότι ήταν καλυμμένη η πινακίδα. Ή ξέρω εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στις πινακίδες, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ή ξέρω εγώ, σταματέν, εντάξει, ένα ποτηράκι πια. Ω,
3: καλό.
0: Ένα ποτηράκι, ρε μεγάλε, ας με σε παρακαλώ. Ήμουν κουρασμένος και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικά μου, ξέρω εγώ, δεν το πρόσεξα. Τι να κάνω, είναι η κούραση και τα λοιπά, δεν βγαίνει το νίκιο, Μητσοτάκης δεν μπορεί να κατεβάσει τέτοια. Κορίτσια, πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για το πρώτο βράδυ που θα περάσεις στο σπίτι του.
4: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσε. 89,6. Ιωάννινα DJ.
0: Να έχεις μαζί σου ό,τι χρειάζεσαι το βράδυ, εννοούμε φυσικά να τις επιλέξεις άντες μπιζάμες. Μην άσε τα...
5: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.
0: Όχι. Ή, εν πάση περιπτώσει, φαρδίρε, παιδί μου, είναι αρκετά αυτό. Δεν χάσει να το βουρτσά σου, να την έχεις.
1: Βέβαια.
0: Επίσης, πάρε άλλο ένα σόρχο καθαρό, όχι, πάρε δύο.
3: Τρία.
0: Γιατί μπορεί να πέσει έναν πολύ παραγωγικό σε αυτούς και να στα κάνει μαντάρα. Μην ξεχάσεις τα προφυλακτικά. Πιθανότητα θα έχει και ο ίδιος. Αλλά όμως επειδή καμιά φορά μπορεί να το ξεχάσει, θυμίζει τον και να σου πει και κάτι άλλο. Πέρασε το τάι, φτιάχτου. Δηλαδή. Θέλω να πω, δηλαδή κάτω, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα. Ελπίζω να έχεις κοντά νύχια.
3: Ωραία,
0: το κάνεις αυτό. Ωραία, τον. Από ποια μεριά προτιμάει να κοιμηθεί, δεν ξέρω. Από εκεί που κοιμάται ο άνθρωπος.
3: Σωστά.
0: Αν δεν σε βολεύει εσένα, εντάξει, θα την περάσει τη νύχτα από πάνω του. Το θέμα είναι αν έχετε ξυπνήσει.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Παρακαλώ, ναι.
6: Καλημέρα.
0: Ω, καλά, εγώ φωνάζω, καλημέρα. Ποιος είσαι,
6: Ο Λάζαρος.
0: Λάζαρε. Δεν είσαι Ολυμπιακός.
6: Ολυμπιακός είμαι.
0: Δεν μπορεί, δεν ακούγεσαι για Ολυμπιακός. Με τρελαίνεις.
6: Ναι,
0: είσαι έτοιμος? Πόσα γιώτα έχει η λέξη ποικιλία?
6: Τρία.
0: Σωστός. Η λέξη διάρρεια γράφεται με ένα ή με δύο ρο?
6: Ωρε φίλε.
0: Α.
6: Τόσο και Παναγία, με ένα.
0: Πήγαινε, θέλεις κακάκια, φύγε, γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ναι.
7: Καλημέρα.
0: Οπ, καλημέρα, ποιος?
7: Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρε. Πόσα γιώτα έχει η λέξη ποικιλία?
7: Τρία.
0: Μάλιστα. Η λέξη διάρρεια γράφεται με ένα ή με δύο ρο?
7: Με δύο ρο.
0: Σωστά. Πάρε ανάσα και άκου. Πόσα πόδια έχουν 13 τραπέζια?
7: 52.
0: Σωστός.
7: Μόνο Ολυμπιακός.
0: Έτσι. Σοφία, τι είναι η χλένη? Το στρώμα, το χοντρό παλτό, το πουκάμισο.
7: Το πουκάμισο.
0: Όχι καλέ, το παλτό. Φοράγαν οι στρατιώτες, η Χλένη. Δεν πειράζει. Βάιε. Ποιο είναι το παγκόσμιο σύμβολο της ιατρικής? Ερυθρός σταυρός, το στιθοσκόπιο, η ράβδος του ασκληπιού.
8: Η ράβδος του ασκληπιού.
0: Σωστά.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Είσαι μπροστά σε κομπιούτερ, έτσι Βάιε. Ναι.
8: Δεν ακούω, δεν άκουσα καλά.
3: Δεν ακούει καλά όταν τα λες αυτά.
0: Είσαι μπροστά σε κομπιούτερ και χτυπάς τις ερωτήσεις και βρίσκεις τις απαντήσεις.
8: Όχι, όχι, όχι. Στο γραφείο είναι.
0: Ακριβώς. Σοφία, με ποια ομάδα έπαιξε ο Ολυμπιακός την Παρασκευή που μας πέρασε στο Final Four?
7: Με τη Φενέρμπαξε.
0: Βεβαίως. Με τη Φενέρμπαξε.
3: Σωστά.
0: Βαϊέ, τι επάγγελμα έκανε ο Πιέρ Καρτέν?
3: Δεν γίνεται.
0: Δεν το ξέρει.
3: Είναι ισοπαλία, είναι ισοπαλία, περίμενε.
0: Τι?
3: Είναι ισοπαλία, 3-3.
0: Ναι, αφού έχει κλέψει ο άλλος.
3: Τι κάνουμε ρε παιδιά.
0: Καλέ, κέρδισε η κοπέλα.
3: Κέρδισε.
0: 100 ευρώ μετρητά η Σοφία.
9: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2, Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους, προσοχή παρακαλώ. Κηρύσουμε τη λήξη των εργασιών του σημερινού Breakfast FM με το Μιχάλη. Αύριο στις 7 ακριβώς θα γίνει η πανηγυρική επανέναρξη του σοου. Αμήν και πότε.
10: That was wonderful.
11: Bravo.
10: I loved that.
11: Oh, it was great.
10: Well, it was pretty good.
11: Well, it wasn't bad.
10: Well, there were parts of it that weren't very good.
11: It could have been a lot better.
10: I didn't really like it.
11: It was pretty terrible.
10: It was bad.
11: It was awful.
10: I was terrible.
11: Way.
10: Hey, boo!
11: Boo!
12: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
16: Radio DJ.
17: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
18: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
19: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym.
16: Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες. Ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
19: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
20: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμένιτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
21: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
22: Ψήφιμη, τα χαλιά τα είδες?
23: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
22: Και τούρτες παντού.
23: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
22: Αυτό είναι χειροποίητο.
23: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
24: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
23: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
25: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
26: Χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
27: Ακούστε μας online στο Radio Player App. Φωνός σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
28: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σκληρό παζάρι ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, πάμε σε νέα προθεσμία 60 ημερών για επίτευξη συμφωνίας. Υποδοχή ηρών στον Πειραιά. Για τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το τέτοιο EuroLeague με 92-85 επί της Ρεάλ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογόμας Τροκώστα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Παράταση της επιδότησης 20 λεπτών στο diesel κίνησης, αλλά και ένα νέο fuel pass ετοιμάζεται να ανακοινώσει προσεχώς η κυβέρνηση. Νέο τραγούδι από τη Lola Young, τίτλος του From Down Here. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
29: Αθήνα, ο καιρός.
28: Λίγες συννεφιές από το μεσημέρι με πιθανότητα βροχής και έως 27 βαθμούς.
29: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
28: Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague φαίνεται πως χτίζει εντατικά την ομάδα της νέας σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι μία ανάσα μακριά από την απόκτηση του Ζα Μοντέρο. Οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο 3 χρόνων. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
29: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
1: Μπορείτε να κάνετε στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Έχει σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής. Αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Πολλά χαμόγελα βλέπω σήμερα. Μετά την χθεσινή βραδινή νίκη του Ολυμπιακού, ο αγώνας ήταν μέσα στην αγωνία. Δεν ξέρω αν τον παρακολουθήσατε. Εμένα μου βγήκε η ψυχή, ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εντάξει, φάνηκε ότι το έχουμε, αλλά μέχρι να τελειώσει, ξέρεις. Έχεις αγωνία. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, θα τα πούμε όλα. Και φυσικά σας έχω μόνο επιτυχίες και το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Είναι Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά σήμερα. Ακόμα παλεύουμε να τα βγάλουμε από τη ζωή μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Γέφυρα Μεταμόρφωσης έχουμε αυξημένη κυκλοφορία. Στην Αττική Οδό στο Πάτημα, στα Κόκκινα, η Κατεχάκη προς κέντρο και η Κηφισία στο Ψυχικό μόνο, ευτυχώς. Στην Παραλιακή, καθυστερήσεις στο ΣΕΦ, καθυστερήσεις γύρω από το λιμάνι και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Πάμε για επιτυχίες. Έρχονται τα Μιάνο David, Imagine Dragons, Pink, David Guetta στο ξεκίνημα με το Upside Down. This is a new life.

Imagine Dragons with the Bones στο 95,2 Athens DJ. Μας φέρνουν στις 10 και 27 περίπου στο πρωινό της Δευτέρας, μαζί μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου. Φυσικά με τον Γερμανό. Ό,τι και αν πάθει το κινητό σας, φτιάχνετε στο Γερμανό. Και αν πέσει και γίνει μπαράλια η οθόνη, μην ανησυχείτε καθόλου. Περάστε μία βόλτα από εκεί. Χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Έχουν σοβαρό σέρβις και εξουσιοδοτημένους, φυσικά εξειδικευμένους τεχνικούς. Με πάνω από 25 χρόνια είναι ο νούμερο 1 προορισμός για σέρβις κινητού. Λοιπόν, σε λίγο σας έχω διπλές προσκλήσεις για την avant-premiere της ταινίας Backrooms. Είναι horror movie. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Προς το παρόν θέλω να σας πω κάτι για ένα βιβλίο, γιατί είναι η μέρα της πετσέτας σήμερα και μπορεί να ακουστεί πολύ περίεργο για κάποιον που θα το ψάξει. Να σας πω όμως ότι αναφέρεται στο βιβλίο του Douglas Adlaxia με οτοστόπ, με πάρα πολύ χιούμορ αυτό το βιβλίο. Όπου οι φανατικοί του λέει κυκλοφορούν σήμερα με μία πετσέτη το εξάρτημα για όσους κάνουν οτοστόπ.

0: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Ψήθρεμη, τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
7: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

All time classic και πολύ πολύ αγαπημένο είναι Out of Love, Revo και Armin Van Buuren εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και υποσχέθηκα την πλεύθερος κλήσης για την αβάμπρεμιέρ της ταινίας Backrooms. Δεν θα σας αφήσω να περιμένετε άλλο. Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις? 3η 26 Μαΐου είναι η ημερομηνία, αύριο δηλαδή στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinema στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί θα μαζευτούμε και σας θέλουμε μαζί μας. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931952952 γραφώντας πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας και 5 από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για την ταινία Backrooms που κυκλοφορεί 28 Μαΐου από την Spengers Film.

0: μενού για την επόμενη ώρα. Είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Athens DJ.
2: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Κότα
7: 9,6 Radio DJ.
8: Για καλοκαιρινή μόδα H&M, LC Waikiki, Sinsay, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
9: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
10: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
11: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
12: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
13: Tullis Motors ΑΕ.
14: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
13: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
14: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
13: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
16: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Athens.

0: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκος Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε αντίστοιχα επίπεδα με τον Απρίλιο βρίσκεται η τιμή χονδρική στο ρεύμα. Ενδείξεις για πιθανή σταθεροποίηση στα τιμολόγια εν ώψη του Ιουνίου. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 μέχρι το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα καλυφθεί με εθνικούς πόρους. Περισσότεροι από 900 άνθρωποι εκτιμάται πως έχουν μολυνθεί από τον ιό έμπολα στο Κονγκό. Καμαρώνει η Miley Cyrus, η pop star απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα βροχής και ως 27 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με ως 29 βαθμούς στα θερμόμετρα.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague φαίνεται πως στίζει εντατικά την ομάδα της νέας σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι μία ανάσα μακριά από την απόκτηση του Ζαμοντέρο. Οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο 3 χρόνων.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Και πάλι μαζί εδώ στον Μεγάλο της Αθήνας, Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλημέρα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, συνεφιάσε έξω. Αμάν αυτό, θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Κάθε μέρα έχουμε την αμφιβολία. Πάρτε μια ομπρελίτσα μαζί σας για καλό και για κακό. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Θα παίξουμε φυσικά σε λίγο μαζί και το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Γεύμα για δύο σας έχω και αυτή την εβδομάδα. Happy birthday να πούμε στον Κίλιαν Μέρφυ που κλείνει τα 50 σήμερα. Πρωταγωνιστής του Peaky Blinders, καταπληκτικός. Mike Myers κλείνει τα 63, είναι ο γνωστός σε όλους μας Austin Powers. Αν δεν έχετε δει Austin Powers, δείτε, θα γελάσετε τρελά. Και ο Ian McKellen κλείνει το 86, ο Gandalf του Lord of the Rings και ο Magneto των X-Men. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Benassi Bros, Mystic, Hendrix, πρώτα Alex Warren. Είναι το αγαπημένο Ordinary στον 95,2 Athens DJ. Εδώ όπου ακούτε μόνο επιτυχίες.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Λίγη τρέλα χρειάζεται καθημερινά, μη σας πω και πολύ. Η Σακύρα με το Λόκα στο 95,2 Athens DJ μας φτάνει στο παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο, παίζουμε τώρα με αυτή τη φωνή σήμερα.
1: Τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο ως οικογένεια ήταν το 13. Δηλαδή γιορτάσαμε εκεί τα πρώτα γενέθλια της μικρής μας κόρης. Το 15 ακόμα ήμασταν σε φάση ανασυγκρότησης. Άρα δεν είχαμε πολύ διάθεση και ψυχολογία για διακοπές.
0: Για μαντέψτε ποιος είναι και στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-952-952. Σε λίγο κάποια από εσάς βγαίνει στον αέρα μαζί μου και κερδίζει ένα γεύμα για δύο άτομα στο Εμιλιάνου Ζαπάτα στον Κορυδαλό, ένα σημείο που σε ταξιδεύει κατευθείαν Μεξικό με τις γεύσεις του. Φαχίτας, τάκος γεμάτα ένταση, καυτερές εμπανάδας, δροσερά κοκτέιλ. Μιλάμε, θα περάσετε καταπληκτικά.
2: 95,2 DJ. Μόνο επιτυχίες.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
3: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
2: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
3: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
4: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
2: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
4: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
2: Δικαιολογία για να μην πας.
5: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
2: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
5: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
2: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
5: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
2: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
5: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
2: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
5: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
2: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
6: Συγχρήμη, τα χαλιά τα είδες?
7: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθα καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
7: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
9: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
10: 28 Redis.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Big Wild Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Big Wild Festival 2026. Να είσαι εκεί.
15: Athens DJ.
16: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
16: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
16: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
16: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
0: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

είναι ο Duke Dumont με το Ocean Drive. Είστε στο 95,3 Athens DJ. Για λίγο ακόμα μαζί σας είναι Άγια Αποστόλου, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλή εβδομάδα, αν τώρα συντονιστήκατε. Έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς. Πριν φύγω, να σας θυμίσω με την ευκαιρία που θα ακούσουμε και Hugh Gale και το Pick I Adore You σε πολύ πολύ λίγο, ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Hugh Gale στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου, σε ένα μήνα περίπου. Στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα, λοιπόν, θα διεξαχθεί το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου, hughgaleathens.com, για το Θέατρο Βράχων στην Αθήνα, σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Φιλιά πάρα πολλά. Thank you που ήσασταν εδώ. Τα λέμε αύριο στις 10.

0: Radio DJ. Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
1: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
4: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
6: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
5: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
6: Τι εννοείς?
5: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
6: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
4: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου.
7: Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
4: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
7: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
4: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
8: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
10: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
11: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσης σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
2: Συγχρήμη, τα χαλιά τα είδες.
3: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
3: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
3: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού. Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Φρόντζου, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
7: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
8: Tollis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online. The number one hit music station.

Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου. Και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσης σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.

0: μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.

0: Αν το ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες

0: μέρα επιτυχίες.
1: Όλη μέρα DJ.
2: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
3: 89,6. Ιωάννινα DJ.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY, Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Συγχρήμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Γιώργο, πού είσαι?
8: Έρχομαι!
7: Μα γιατί αργείς?
8: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
7: Ποια απ' όλα?
8: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.

0: Καλά, παραλία πάμε για μετακόμιση.
1: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
2: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
1: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
2: ξεκινά από εδώ.
3: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
6: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: More music.
1: Yeah.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
5: Ο Απόν. Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
6: Δεν υπάρχει άλλος σαν

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τραγουδήσει μαζί του το Wind of Change, κρατώντας αναμένους αναπτήρες. Μιλάμε για τον τραγουδιστή των Scorpions, Klaus Meine. Γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 25 Μαΐου του 1948. Πολλές δεκαετίες μετά, το 1995, ένας συλλέκτης μουσικής έδωσε τα μαγιοκέφαλά του για να αποκτήσει μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις των Mick Jagger και Keith Richards, που δημοπρατήθηκε από τον Νίκο Κρίστης στο Λονδίνο. Αφήνουμε την Ευρώπη και πάμε Αμερική, όπου το 2003 σαν σήμερα, ο 50 Cent βρέθηκε στην κορυφή των charts με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Πάμε πιο πίσω στο 1988 σαν σήμερα, όπου η Debbie Gibson έφτασε στο νούμερο 1 των charts με το Full Speed. Τότε ήταν η πιο νεαρή καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να γράψει και να τραγουδήσει ένα νούμερο 1 hit αφού ήταν μόλις 17 χρονών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 9.6 Radio DJ, the hits only station.

0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: You are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Shakira με Burna Boy, Tough Low και την επιστροφή του Arash. Επίσης θα πάμε 8 χρόνια πίσω στο 2018 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Calvin Harris και Jazzy στο Satisfy.

0: Καιρινό hit για τον Calvin Harris αυτή τη φορά. Στα φωνητικά η Jazz ήταν το Satisfy στο New Music Show και πάω τώρα σε μια τραγουδίστρια η οποία έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη με το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και μιλάω βέβαια για την Shakira. Το 2010 έβγαλε το mega hit Waka Waka ενώ είχε και εξέχοντα μουσικό ρόλο στο World Cup του 2006 αλλά και του 2014. Το επίσημο τραγούδι της φετινής διοργάνωσης είναι το Die Die. Η προσθήκη του Burna Boy δίνει μια ξεχωριστή ένεση με Afrobeats. Με αυτό η FIFA φαίνεται να στοχεύει σκόπιμα σε ένα μείγμα Latin Pop και Afro Fusion. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ξεκινά στις 11 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως στις 19 Ιουλίου και αυτό είναι το επίσημο τραγούδι που έρχεται τώρα. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hola, soy Shakira and this is my new song,

0: με την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. DJ Flax One και My Name is Aaron. Και αν υπάρχει ένα πράγμα που η Tove Lo έχει τελειοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι η μετατροπή της συναισθηματικής αστάθειας σε μια dance floor εμπειρία. Το νέο της τραγούδι I'm Your Girl, Right αξιοποιεί αυτή τη φόρμουλα, ενώ παράλληλα πηγαίνει κάπου πιο σκοτεινά και ξέφρενα. Αυτό είναι το πρώτο single από το περχόμενο Estrus, ένα άλμπουμ που η ίδια έχει πει ότι αγκαλιάζει το ένστικτο έναντι της λογικής. Το βίντεο σε σκηνοθεσία του Νογκάρη γυρίστηκε έξω από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, ένα πρώην μοναστήρι, και συμμετέχουν περισσότεροι από 70 χορευτές. Νέα Tove Lo έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Tove Lo.

0: you're listening to my new single Forever GDN with Close.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: Τζίγκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: I just wanna dance a little bit closer.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY, Kiki, Sinsay, Petco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες

0: δοκιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
1: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
2: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
5: Ψήγρεμισε, τα χαλιά τα είδες?
6: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
5: Και τούρτες παντού.
6: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
5: Αυτό είναι χειροποίητο.
6: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
6: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
8: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey, this is Calvin Harris.
13: Hello, this is Claude.
14: Hi, this is Taylor Swift.
15: Hi, I'm Selena Gomez.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, της τελευταίας του Μάη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι η νικήτρια της Eurovision φέτος. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία ήταν το Bangaranga στο New Music Show. Και πάμε τώρα στον Hedegaard, ο οποίος θέλοντας να γιορτάσει την μακροχρόνια αγάπη του για την Κίνα, ετοιμάζεται να βγάλει ένα καινούριο άλμπουμ συνοδευόμενο από το ντοκιμαντέρ Western China's Melody. Ο δίσκος θα περιλαμβάνει 10 τραγούδια με κάθε track να έχει άμεση επιρροή από την αντίστοιχη τοποθεσία κάποιες επαρχίες στην Κίνα. Παράλληλα θα κάνει διαθέσιμο και το ντοκιμαντέρ σε επεισόδια που αναδεικνύουν το ταξίδι και την όμορφη χώρα της Ασίας. Πρώτο single του άλμπουμ είναι το Say My Name μαζί με τον Arash που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ντίντι και Echo στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2018, όταν το Fuego της Ελένης Φουρέιρα ήταν η συμμετοχή της Κύπρου στη Eurovision εκείνη τη χρονιά. Σε παραγωγή κυρίως του Άλεξ Παπακοσταντίνου, το track έχει ethnic και παραδοσιακά στοιχεία, με τους στίχους να ασχολούνται με την ενδυνάμωση των γυναικών. Το Billboard το χαρακτήρισε ως μεσογειακό anthem, ενώ το WeWe Blogs έγραψε ότι είναι κολλητικό. Στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού τερμάτισε στην δεύτερη θέση, λαμβάνοντας συνολικά 436 βαθμούς και έχοντας πάρει 12 από τους τηλεθεατές και τις κριτικές επιτροπές από χώρες όπως Αρμενία και Σουηδία. Αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της χώρας. Τα πήγε πολύ καλά και στα charts, φτάνοντας στο νούμερο 1 στην Ισπανία και στην Ελλάδα, ενώ μπήκε στο top 20 σε χώρες όπως Νορβηγία και Βέλγιο. Το Fuego λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο στην Ισπανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 8 χρόνια.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Ορί και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
6: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510 61 369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
7: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651 313 136.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
8: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα. Είμαι ο Γιάννης Πουτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026, όπως αυτή εδώ από Heaven και Caitlin Aragon. Ήταν το I Run και με το Late, ο Tom Wills και Soul Z επαναφέρουν στο σήμερα ένα τραγούδι που πολλοί γνωρίζουν από ένα εντελώς διαφορετικό είδος. Το αυθεντικό Late των James σε παραγωγή του Brian Eno ήταν ένα από τα μεγαλύτερα hits του 1993, γνωστό για τον πιασάρικο ρυθμό του και τους γεμάτους ειλικρίνεια στίχους του. Τώρα, αντί για τις rock κιθάρες, υπάρχουν τα house beats. Είναι το ιδανικό παράδειγμα του πώς ένα κλασικό τραγούδι του παρελθόντος μπορεί να ξαναγεννηθεί και να κυριαρχήσει στο 2026. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Bad Wild στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Σε αυτή την ενότητα θα μπορούσαμε να φιλοξενούμε καθημερινά από ένα τραγούδι του Sealer. Ο Γερμανός παραγωγός είχε πολλές και μεγάλες επιτυχίες στη χώρα μας από τα πρώτα του κιόλας βήματα. Ένα πολύ αγαπημένο hit του είναι αναμφισβήτητα το I Feel You, όπου εκτός από την υπέροχη μελωδία, τα μαγευτικά φωνητικά του Peter Hepner το έκαναν μοναδικό. Συμπεριλήφθηκε στο τρίτο του άλμπουμ, το οποίο έχει γίνει πλατινένιο στη Γερμανία. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
2: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
1: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
2: Τι εννοείς?
1: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές.

0: Πολιτεχνικές Επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
1: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
0: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics. Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
2: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26-513-12-439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
5: 89,6 Ιωάννινα DJ.
6: Hi, this is Ariana Grande.
7: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
8: What's up, guys? I'm Alex.
9: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
10: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: It's all here. It's all here.
12: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
13: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και ήταν ο Weekend με το remix του Cry For Me. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 25 Μαΐου 2010 η frontman των Pussycat Dolls, η Nicole Scherzinger, βγήκε πρώτη στο Dancing With The Stars στην Αμερική. Η τραγουδίστρια και ο παρτενέρ της, ο Derek Hough, ψηφίστηκαν ως η καλύτερη στην 10η σεζόν του show. Η pop star αμέσως μετά δήλωσε ότι αυτή ίσως ήταν η μεγαλύτερη προσωπική ανταμοιβή της και της έμαθε πάρα πολλά. Με αφορμή όλα τα παραπάνω, θυμηθούμε το mega hit Don't Hold Your Breath τώρα στο New Music Show.

Τεράστια επιτυχία για τον Kenny και το project του Tame Impala ήταν το Dracula στο New Music Show. Και πάω τώρα στην Olivia Clark, την οποία μπορεί να γνωρίζετε από τις εμφανίσεις της στο Saturday Night Live ή ακόμη και από τη φωνή της Sky στην παιδική σειρά και ταινία Paw Patrol, και η οποία αποδεικνύει ότι η μεγάλη της αγάπη όμως παραμένει μουσική. Το Breathless μιλάει για εκείνες τις έντονες, σχεδόν συγκλονιστικές στιγμές του έρωτα και της προσμονής όπου τα λόγια στερεύουν και σου κόβεται η ανάσα. Εκτός από τη μουσική, η Αμερικανίδα είναι επίσης μια καταξιωμένη ηθοποιός. Έχει παίξει σε ταινίες όπως το 18 to Party και το μουσικό Film Buttons. Αυτό είναι το νέο του single Breathless, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Russian και Ellie Duhaye στο Journey. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
4: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
5: Tollis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
8: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

0: μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Εδώ και 10 χρόνια, το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα, το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
4: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
3: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Ψήθρεμη, τα χαλιά τα είδες?
7: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
7: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
10: Δευτέρα, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Δευτέρα, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tollis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tollis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6 89.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
2: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο My Market.

0: number one hit music station. Ο Απόλ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
2: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
3: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
2: Τι εννοείς?
3: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
2: Κάτι μου λέει πως με θεωρεί οικονομία.

0: στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τραγουδήσει μαζί του το Wind of Change, κρατώντας αναμένους αναπτήρες. Μιλάμε για τον τραγουδιστή των Scorpions, Klaus Meine. Γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 25 Μαΐου του 1948. Πολλές δεκαετίες μετά, το 1995, ένας συλλέκτης μουσικής έδωσε τα μαλλιοκέφαλά του για να αποκτήσει μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις των Mick Jagger και Keith Richards, που δημοπρατήθηκε από τον Νίκο Κρίστης στο Λονδίνο. Αφήνουμε την Ευρώπη και πάμε Αμερική, όπου το 2003 σαν σήμερα, ο 50 Cent βρέθηκε στην κορυφή των charts με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Πάμε πιο πίσω στο 1988 σαν σήμερα, όπου η Debbie Gibson έφτασε στο νούμερο 1 των charts με το Full Speed. Τότε ήταν η πιο νεαρή καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να γράψει και να τραγουδήσει ένα νούμερο 1 hit αφού ήταν μόλις 17 χρονών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες.

0: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.
1: I'm Dua Lipa, this is Illusion.
2: 89,6. Ιωάννινα DJ.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.

0: Γευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού καλούς, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον Ιερό Ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας τη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: The Habbo radio station everyone loves.
3: I love them a lot.

All the hits, one station.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. All the hits, one station.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ο φοβερός και τρομερός Δράκουλας τρόμαξε πρώτους τους Άγγλους όταν κυκλοφόρησε σε βιβλίο στις 26 Μαΐου του 1897 σαν σήμερα. 10 χρόνια μετά, το 1907 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο ηθοποιός John Wayne. Υπήρξε ο πιο διάσημος καουμπόι του κινηματογράφου και ατρόμητος ήρωας της Άγριας Δύσης. Ατρόμητο ήταν και το διαστημόπλιο Odyssey που κατάφερε να φτάσει στον Άρη το 2002 σαν σήμερα. Και όχι μόνο προσεδαφίστηκε με επιτυχία, αλλά ανακάλυψε και τεράστιες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του πλανήτη. Τον πλανήτη των Osborns είδε όλοι φίλοι όταν το 2002 σαν σήμερα μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο του ομώνυμου reality από το MTV που περιέγραφε τη ζωή της οικογένειας του Ozzy Osbourne.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Oh.

Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου.

0: και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ. DJ. Radio DJ. This is my radio. Always fresh.
1: I love this station.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά